0: Νημόρα Τζόι τώρα σε 23 μινούτους, Μπονότι.
1: Μπονότι.
0: Η Χάλη Σαϊά.
1: Με την Νίλε Λία.
0: Ενσύνα.
1: Μάγι διασουάτη.
0: Αλλάβου λόγι.
1: Λόγουλε, εντυστηρίδιο μου χειπάρι, Βαννα Κύρα.
0: Α, ρε Βαννα Κύρα.
1: Άιο.
0: Σαλάμ, ουάνι εγώ.
1: Ο Βάνι, σαλάμ, απαχή.
0: Όνι πια σαλάμ, αράτη, Βαννα Κύρα, ου.
1: Ω, ο, νι μου γουάιο.
0: Άιο.
1: Α.
0: Νιχήκου να πούρου σώρο, λέλο.
1: Εγώ δεν είμαι εδώ, εγώ δεν είμαι εδώ, εγώ δεν είμαι εδώ, εγώ δεν είμαι
0: εδώ. Αγιο. Α. Α. Μα εδώ, εγώ δεν είμαι εδώ, εγώ δεν
1: είμαι εδώ. Α. Α. Εγώ δεν είμαι εδώ, εγώ δεν
0: είμαι
1: εδώ. Α. Α. Α. Α. Α. Α. Α. Α. Α.
0: Α. Α. Α. Α. Α. Α. Α. Α. Α.
1: Α. Α. Α. Α.
0: Α. Α. Α. Α. Α. Α.
1: Α. Α. Α.
0: Α. Α. Α. Α. Α. Α. Α. Α. Α. Α. Α. Α. Α.
1: Αυτό το σώμα είναι ένα σώμα που είναι ένα σώμα που είναι ένα σώμα που είναι
0: ένα
1: σώμα.
0: Αγιο.
1: Α.
0: Κοσοκορέλα.
1: Α.